0: Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στον Τζάκ ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει.
2: Και να γυρίσεις.
1: Ναι. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
2: δεν είμαι για σένα αυτές οι διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπρεπε να τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ στείλετε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Α, παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και αυτό ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτό γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα περπατήσει.
1: Γύρισα πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Δίσου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: να σου πω λίγο κάτι. Αυτό που έπαθα στο ξεφωνίστα, αυτό που πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πα να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικέ φορέ από το άγχο το παθαίνει αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχο ο κύριο και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλο τη χρονιά που είχαν έρθει γονεί να μα δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπο έπαθε σεντόνι, ξέχασε τι νότε.
1: Αλλιέ, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του αξόφωνο.
0: Ένα
1: στραγάλι κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και ξεφράξει.
0: Λάθο, παιδιά, ήταν λάθο. Έπαθε σεντόνι τη λάθο στιγμή. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε
0: λάθος
1: να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Το είπε.
0: Γι' αυτό δεν το γιατί ήταν αχρίαστο.
1: Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν ακριβή ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.
1: Okay, listen up.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στον Τζάκ ήμουν να το κάνω μια φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου, άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί μου, άκου. Ναι. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως δεν είμαι
2: για σένα αυτές οι διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και λέγα: σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει: μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Α, παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat μου τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω. Τι σου είπα?
1: Ήταν γυμνή όλοι σου ήταν πάνω σου, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και αυτό ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα πρέπει
1: να πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, την άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει: πώς θα φύγω, Παναγία μου. Δηλαδή σου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Keys 961. Παίζει

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Σωτήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ πέρα.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτό που έπαθα ο σαξοφωνίστας, το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξεις και...
2: Ρε εσύ, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει σαξόφωνο.
2: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
2: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Α, λες, έπαθε σεντόνι.
2: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνου.
2: Ένα στραγάλι
1: κάτι.
2: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και είχε φράξει.
2: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα κατάκοσε,
2: παιδιά. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει, σας κόψαμε στο παραπίπα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
5: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις. 10...

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκη.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
4: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 961.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
7: Μα κυρία! Αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος. Μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος. Από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall. Συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
9: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
10: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
13: Listen. Get ready. Let's go.
11: Kiss 961.
12: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
11: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στο τσάκ ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί μου, άκου. Ναι. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως δεν είμαι
2: για σένα αυτές οι διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο ξεκούραστα. Ξεκούραστα.
1: Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει. Παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω σου, οι άνθρωποι μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα πρέπει
1: να πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαδιάς, στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Γδύσου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799 μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Μόρις διαστάσεων 1,86x60 Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρου Σικάρου 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Και τώρα.
4: Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

Σαββατοκύριακο με τον Kiss 961. Χωρίς διακοπή. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ιρυντήρη Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ, πέρτα.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά. Κάτι, αυτό παιδιά, που έπαθε ο σαξοφωνίστα, το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξει.
2: Ρέση, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
2: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Καλά, δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
2: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σε ντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλλές, έπαθε σε ντόνι.
2: Έπαθε σε ντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
2: Ένα
1: στραγάλι κάτι.
2: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και ξεφράξει.
2: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σε ντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα κατάκοσε, παιδιά.
2: Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού και την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας. Πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961.

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop. Homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Και τώρα.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Η Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στο τσάκι ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει.
2: Και να γυρίσεις.
1: Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως δεν
2: είμαι για σένα αυτές τις διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Α, παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και αυτό ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα περπατήσει.
1: Γύρισα πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πα στο φαράκι τη Αμαγιά Στάλμπερ που έχει κατέβει ο άλλο 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώ θα φύγω, Παναγία μου. Δηλαδή σου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικάρα μου. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξέχασαμε κάτι?
9: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
8: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
10: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
8: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
11: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
12: Στα πεζά, κυρία.
11: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
12: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545. Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
3: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά, μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά, ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-76-26-66. Κρήτες, απλά και μοναδικά.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Τυριντήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέει εδώ πέρα.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτό παιδιά, που έπαθα ο σαξοφωνίστας, το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξει.
2: Ρε εσύ, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
2: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Καλά, δεν έμαθα εντάξει. Ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
2: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ότι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλλές, έπαθε σεντόνι.
2: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
2: Ένα στραγάλι
1: κάτι.
2: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπας και ξεφράξει.
2: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μας κατάκωσε,
2: παιδιά. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
11: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
10: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
12: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
10: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
13: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ, όπως πάντα, η ειδική σας.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ιωνία, Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
5: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: These beautiful things that I've got.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Σαββατοκύριακο με τον Kiss 961. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κυριακής 9.61 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799 μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις διαστάσεων 186x60 Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη. Τα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλκαρνασός και Βενιζέλη. Ζέλου 32 Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
6: Listen. Get ready. Let's go.
7: Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: μεγάλη επαγγελματική πορεία, ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο

Σαββατοκύριακο με τον Kiss 961. Χωρίς διακοπή. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Let's move it.

0: Η Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στον Τζάκ ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου.
2: Και θα γυρίσεις.
1: Παιδί μου, άκου. Ναι. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
2: δεν είμαι για σένα αυτές τις διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει. Παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και αυτό ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτό γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα
1: περπατήσει. Γύρισα πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πα στο φαράκι τη Αμαγιά, στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλο 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώ θα φύγω, Παναγία μου. Δηλαδή σου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home. Κώστα. Βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.

0: άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. 10 επιτυχίες.
1: Λάθος.
0: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
1: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
0: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1. Νούμερο 1.

Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Ειρηντήρη Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ. Πέρτα.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτό που έπαθα ο σαξοφωνίστας, το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξεις.
2: Ρε εσύ, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει σαξόφωνο.
2: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
2: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλές, έπαθε σεντόνι.
2: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνου.
2: Ένα
1: στραγάλι κάτι.
2: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και είχε φράξει.
2: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα κατάκοσε, παιδιά.
2: Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξω στο σαξόφωνο. Όχι ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Το είπε.
2: Γιατί ήταν αχρίαστο.
1: Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις διαστάσεων 1,86x60 Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.
1: Okay, listen up.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια, ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, home-on-t- Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
7: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρου Σικάρου 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμούς. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

Σαββατοκύριακο με τον Kiss 961. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στο τσάκι ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί, ναι. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως δεν είμαι
2: για σένα αυτές τις διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο της φίλης μου και λέγα: σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει: μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει: παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα
1: περπατήσει. Με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει: πώς θα φύγω, Παναγία μου. Γδύσου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
11: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία,
12: Εστιατόρια, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799 μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις διαστάσεων 186x60 Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Που εγώ θα σαξοφωνίστε. Το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πα να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικέ φορέ από το άγχο το παθαίνει αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχο ο κύριο και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλο τη χρονιά που είχαν έρθει γονεί. Να μας δούνε. Εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ότι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα στραγάλι
1: κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπας και είχε φράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μας κατάκωσε,
0: παιδιά. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Το είπε.
0: Γι' αυτό δεν το γιατί ήταν αχρίαστο.
1: Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, ήδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
5: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια, ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, Home .gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
1: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
1: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
2: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
8: Kiss 961. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Σαββατοκύριακο με τον Kiss 961. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
2: Hey, so let's go. Imagine Dragons.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
1: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
5: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, ήδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ, όπως πάντα, η ειδική σας. 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. KISS 961. Παίζει.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Η Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στον Τζάκι ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί μου, άκου. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
2: δεν είμαι για σένα αυτές τις διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και αυτό ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα περπατήσει.
1: Πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Να τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Δηλαδή σου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι. Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Και τώρα.
5: Και τώρα.
3: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στις

Σαββατοκύριακο με τον Kiss 961. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ πέρα.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτό που έπαθα ο σαξοφωνίστας, το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξεις και...
2: Ρε εσύ, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει σαξόφωνο.
2: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
2: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Α, λες, έπαθε σεντόνι.
2: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνου.
2: Ένα
1: στραγάλι κάτι.
2: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και ξεφράξει.
2: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα κατάκοσε,
2: παιδιά. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει, σας κόψαμε στο παραπίπα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1.

Σαββατοκύριακο με τον Kiss 961. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Hi everyone, this is Rosé.
3: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss

Κυριακής 9.61 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.